Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι. Είσαι μπαγάνι.